0: θα ζω.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

στο 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είναι Κατερίνα Καραβάτου, ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
4: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
5: Μες στον κόσμο αυτό.
4: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
3: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
3: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
4: What?
3: It's Joey.
5: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
2: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
2: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς

0: κάνεις, κερδίζεις.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Μιχάλης
3: Ατζιάνης,
4: Σαββατούρ
3: 2026. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Ατζιάνης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
3: Φερεντίνο. Θα
0: ήθελε. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πάει σε καμιά παραλία.
6: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
5: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
7: Λες να πάρω το Χριστό.
8: Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
5: Ας το κρατήσου.
9: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
10: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
10: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
11: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
10: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Εκπτώσει στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
15: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
14: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
15: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
16: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
17: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
19: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
20: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Μόνο στον δρόμο.
22: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
23: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
22: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
23: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
22: Radio Player.
23: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
24: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
25: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε.
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, τον δέχεστε. Το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός.
3: Μην είσαι, λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε πουθενά.
3: Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι.
2: Καλό. Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
8: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Όλο πιο πάνω.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
14: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
10: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
11: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
12: Μόνο στον δρόμο.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει
11: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
6: Θέλω ξανά να...
5: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο Biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες

0: εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτι Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένας άντρας, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο της γυναίκας του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελες εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννης Φερεντίνος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Επιτέλους διακοπές. Θες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
6: Πω πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πά, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
5: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
7: Λες να πάρω το Χριστό.
5: Πά, όχι.
7: Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
5: Ας το κρατήσου.
6: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
8: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο, 89,8.
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
10: Oh. Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο ΖΑΦ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
7: Μες στον κόσμο αυτό.
1: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μακράν.
2: Όπα!
3: Το δεχόμαστε!
4: Θα σου πω κάτι.
1: Όχι, το δέχεστε, το έχω στείλει και μήνυμα, σας το έχω πει.
4: Και μπράβο σου και συγχαρητήρια για τον τρόπο που σκέφτεσαι.
3: Είμαστε ταπεινοί, είμαστε ταπεινοί.
4: Εμείς ναι, ο Γιάννης δεν είναι καθόλου ταπεινός.
2: Εγώ αποφάσισα να μείνω ταπεινός.
3: Μην είσαι, λες.
2: Όχι, τόση ταπεινότητα δεν μας θα βγάλουμε
3: πουθενά. Όχι, έτσι. Είμαστε καλύτεροι λοιπόν.
2: Και δέρνουμε.
1: Ακούω από μικρό παιδάκι ραδιόφωνο.
4: Αρχικά θα μπορούσε το Χρήστο να τον ακούσει από μικρό παιδάκι.
3: Αυτή είναι η
2: καλό. Ναι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μια κινέζικη startup ισχυρίζεται ότι έφτιαξε ένα κολάρο,
2: ναι,
1: που μπαίνει στους σκύλους και στις γάτες,
2: ναι,
1: και το οποίο μεταφράζει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης τι λένε.
2: Οι σκύλοι και οι γάτες.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου Χριστό.
1: Έχει γίνει χαμός με αυτό.
2: Η γάτα μου, έχω και μάρτυρα, ναι, φωνάζει μαμά. Αλήθεια. Χωρίς το κολάρο δηλαδή. Το γατί.
1: Είναι εύκολο αυτό να καταλάβεις. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, κολάρο. Ναι.
2: Φωνάζει μαμά.
3: Ωραία γατούλα.
2: Όχι, συνέχεια δεν λέει μαμά, λέω να κάτσεις δίπλα μου, μαμά που είσαι και τέτοια. Κάθε φορά όμως που θέλει να φάει, φωνάζει μαμά ξεκάθαρα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59. Λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
9: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
10: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
11: Cash or Trash.
7: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αχ, ήλιος. Θάλασσα. Ξαπλώστρα. Κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο.
14: Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Μου λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο. Ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πά, πάρε σε καμιά παραλία.
6: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ.
7: Λες να πάρω το Γιάννη. Μπα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
5: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
8: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
5: Ας το κρατήσου.
7: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
2: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
7: Θα το πω για να φύγει από τη μέση, να ακουστεί, γιατί θα μου το πείτε εσείς. Σαν το ελληνικό καλοκαίρι δεν έχει πουθενά, το ξέρουμε, εννοείται. Τις θάλασσες τις δικές μας δεν θα τις βρούμε πουθενά. Θα βρούμε άλλες. Μπορεί να είναι ωραίες, μπορεί να είναι εξίσου καλές, μπορεί να είναι πιο γαλανές, πιο θαλασσοί, πιο πράσινες, πιο κίτρινες, πιο μοβ. Δεν ξέρω τι χρώμα, υπάρχουν διάφορα χρώματα. Δεν είναι όμως αυτό. Κάποιες είναι πιο ζεστές, κάποιες είναι παγωμένες για την ωκεανός, κάποιες φαίνονται τέλειες. Κοιτάξτε τώρα. Μια φωτογραφία είναι μια φωτογραφία, παιδιά. Μέχρι να πας εκεί και να το δεις, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τις καλύτερες και ωραιότερες και πιο σωστές θάλασσες στον κόσμο. Αυτό το πιστεύω και δεν θα κάτσω να το διαπραγματευτώ.
11: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
0: Σωτήρια 2026, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
1: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Καλώς ήρθατε πάλι κοντά σας! IQ
4: 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Κουρίκη, καιρό μου σου ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα αναβήσει. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ.

0: κλασική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χυμάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χυμά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% λέω πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Σωστά, σωστά.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα, ρε. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
10: Μες στον κόσμο αυτό.
9: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

0: Επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάει σε καμιά παραλία.
1: Πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
2: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
3: Λες να πάρω το Χριστό.
2: Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει η παραλία.
3: Ας το κρατήσου.
1: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
4: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο 89,8.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου. Οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
6: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
7: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
1: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
2: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Όλο πιο πάνω.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
6: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
2: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.

0: όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα.
3: Are you guys ready?
2: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδ. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδ. Γιατί αξίζει.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
7: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
7: Πάντα θα μείνω άλλο.
4: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστε.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

Και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Top 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε
1: ναι.
3: Κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσε το νέο τραγούδι τη Άννα Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλι έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμό.
8: Έχει όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Tour έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.

0: Έχει στα γριό μονοπάτι, βρέχει αστέρια κι όνειρα κάτι.
1: Νούμερο 1.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί. Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
2: Τι ψάχνεις στο first date?
3: Έναν έξυπνο.
4: Ατύχεις.
1: Ρομαντικά.
5: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
7: Έπρεπε να χαπιέ.
8: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρα 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
11: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται μαζί στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες, νέα hits και τη μοναδική χημεία δύο καλλιτεχνών που ξέρουν να ξεσηκώνουν το κοινό. Θες να ζήσεις αυτή τη μοναδική βραδιά? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Κατράκιο. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Για πληροφορίες και διπλές προσκλήσεις, βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
0: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast

0: με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Yeah.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ.
3: Καμπίνα υπερλούξ.
2: Βασιλική καμπίνα.
1: Βασιλική καμπίνα. Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είμαι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
4: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
6: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
7: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
8: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Όλο πιο πάνω.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
5: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
13: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
8: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
10: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
5: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
11: Μόνο στον δρόμο.
14: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ. Με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αχ, ήλιος, θάλασσα, ξαπλώστρα, κινητό στο αθόρυβο. Και για πρώτη φορά, κανείς δεν με ψάχνει. Τέλειο. Κι όμως, νιώθω ότι κάτι μου λείπει. Αχ, καλύτερα. Ναι, το πήρα μαζί μου. Και λοιπόν, ο καθένας στις διακοπές κουβαλάει αυτό που του λείπει. Εμένα, μου λείπει η πολυκατοικία μου. Λείπουν οι φωνές, οι ιστορίες, οι απρόβλεπτοι ένικοι και εσείς. Γι' αυτό απολαύστε το καλοκαίρι σας και από Σεπτέμβριο ξαναχτυπάμε κουδούνια. Η πολυκατοικία της Μαρίας επιστρέφει το Σεπτέμβριο στο δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κουρασμένα.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
2: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
3: Θέλω ξανά να...
2: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Α, επιτέλους διακοπές. Λες να πάρω την Κατερίνα. Πα, πάρε σε καμιά παραλία.
5: Πω, πω, τι όμορφα που είναι εδώ. Λες να πάρω το Γιάννη. Πα, όχι. Θα έχει αφήσει το κινητό στο δωμάτιο.
4: Εδώ ούτε κίνηση, ούτε κορναρίσματα.
6: Λες να πάρω το Χριστό. Μπα, όχι. Θα πει μια ιστορία, μετά άλλη μία και πάει παραλία.
4: Ας το κρατήσου.
5: Τον Σεπτέμβριο έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε.
2: Το πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη επιστρέφει τον Σεπτέμβριο, καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Μόνο στον δρόμο... 89,8.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
5: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιος στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι. Γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς μαζί στη σκηνή. Δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, μια εκρηκτική χημεία και όλες οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Το Μεσένα Μόνο Τουρ έρχεται στην Αθήνα για μια μοναδική βραδιά. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας υποδέχεται την Κέτη Γαρμπή και τον Διονύση Χινά σε ένα live γεμάτο διαχρονικά hits, νέα τραγούδια και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα κλασικά λαϊκά τραγούδια που τραγουδάμε όλοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια στο ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
1: Σωτήρια 2026. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη live στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, για μια ξεχωριστή συναυλία. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και τη μοναδική σκηνική παρουσία της Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια καλοκαιρινή συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.

για πάντα. Πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

97 FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Συγγνώμη, ένας άντρας, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο της γυναίκας του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Ξέρεις κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελες εσύ.
1: Γιατί όχι.
3: Okay.
1: Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννης Φερεντίνος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Και αντιστροφή.
6: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο ΖΑΦ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 80.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.

89,8. Δεν πέσετε.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο εγώ κόστος. Πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
3: Είναι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μα ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα. 550 ευρώ, κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο. Με την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Σωτήρια 2026. 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Γιάννης Πλούταρχος μαζί με την Κατερίνα έρχονται στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής για μια μοναδική συναυλία.
5: Μες στον κόσμο αυτό.
4: Μια συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένες μελωδίες και δυνατές στιγμές σε μια βραδιά που θα μείνει αξεχαστή. 5η 6 Αυγούστου στην πλατεία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσημα η εποχή γάμου βαφτισιού έχει έρθει. Εδώ μιλάμε για φόρα, ε. Είναι σαν να έχεις βάλει, είπες 3-2-1, ξεκινήστε. Εκκίνηση. Όλοι οι γάμοι και τα βαφτίσια που μπορούν να συμβούν θα συμβούν Ιούλιο από 15 μέχρι 15. Νομίζω εκεί 15 Αυγούστου δεν παντρεύεται κανείς έτσι κι αλλιώς κτλ. Μετά συνεχίζει τέλη Αυγούστου. Υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ με το Σεπτέμβρη. Αυτοί είναι δύο μήνες, ας πούμε, μισή και μισή, οι οποίοι. Τρέλα του νου, ε! Κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχει. Α, θα έρθετε εκεί ή θα πάτε Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι και τα νησιά. Νησιά, χωριά, μετακινήσεις για τους γάμους είναι must και για τα βαφτίσια. Και είναι ραντεβού εκεί. Κάθε εβδομάδα πρέπει να σκεφτείς τι θα βάλεις για να μην είναι το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε, με το προηγούμενο γάμο βάφτιση κτλ. Και τελικά τελειώνει η ώρα 5 το πρωί με τα παπούτσια στο χέρι να γυρνά σπίτι.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

σκέφτηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What? Θέλω να τρελαθούν.

έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: 97 FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Είστε εδώ!

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.